0: Είσαι ο Σούπερμαν ή Batman, ακού τρέλα.
1: Tamo gdje si ti, i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.